όλα. Εδώ σε κουέρα πάνω μου. Εγώ αν πάω να δω λέμε εγώ αύριο θα ήμουν παγκία. Εγώ έχω σε λάπη κοιλιά πόμπο. Εγώ βάγε. Αύριο, μη τα σώπη. Τσάω πυρούλο. Ε, βάλω. Εδώ σε κουέρα πάνω μου.